Λοιπόν, σίγουρα η πρίπομαστή, το κόμμα έγινε. Λοιπόν, συναμπτωλήμα, το πλάν 1, MHz. Περα Σλάταν, συναμπτωτούτιο, το πλάν 3, MHz. Και 89, το πλάν 6, MHz. Τσάνκα Ρεμπιάν, συναμπτωτούτιο, το πλάν 3, MHz. Gunung Rinjang, 94.7 MHz. Bukit Larut, 104.1 MHz. Krik, 96.2 MHz. Lenggok, 94.2 MHz. Jom dengar Pera FM, saluran efektif. Masa kini, untuk koma saja. Pera FM.